Μπορείς κακό ή μη. Μπαμπα. Ιερε καστάρι. Ζαβιτσέντε. Δοχάζαιου τσιβίτη μπίσκουπα. Ιουρδομπρίλου. Ουπόριετ. Μπαμπα. Μιράκουλ. Svega svita našega čovika štute glave i velike časti ki po našu maši mašu i libre piše oče budi voljati.